και ζούμε μωρανά. Ούτε χίσελ αβίδια. Αν έτσερες μερζετσίς, τσεχτσάς να βημάτσεις. Και ζούμε